0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: Red Weekend.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Αυθεντικός σαν εσένα.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Red Weekend.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 103.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
5: Έχουμε γράψει ένα savoir vivre. Τι να κάνουμε, τι θα ήταν το καλύτερο να κάνουμε αν βρεθούμε σε παραλία, έτσι, για να τηρούμε και τους τύπους.
4: Έχουμε και το Χρήστο Ζαμπούνι εδώ στην εκπομπή. Για λέγε τώρα.
5: Θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Καταρχάς, να δεν κάνουμε την ανάγκη μας δίπλα σε ανθρώπους.
4: Είναι
5: δηλαδή,
4: προφανές, φαντάζομαι.
5: Δεν είναι καθόλου προφανές. Ιδιαίτερα στα ρηχά, τώρα στις παραλίες Αττικής, άσε το προφανές.
4: Ισχύει και για τα σκυλάκια που μας φέρνετε στην παραλία. Πάμε παρακάτω.
5: Δεν μπορώ να το ταπώσω το τέτοιο. Άμα θέλει να κάνει το
4: του βάλεις πάνω.
5: Δεύτερος κανόνας από το savoir vivre όταν βρίσκεστε σε παραλίες, δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα. Γιατί εντάξει, είναι μια μήνυα αιμοθύλα, δεν θέλω.
4: Είναι, όταν φυσάει όμως δεν έχω πάντα την ευθύνη, γιατί θέλω να τεινάξω την πετσετούλα μου και θα σε πάρουν τα σκάλια.
5: Μάλιστα. Τρίτος κανόνας savoir vivre για την παραλία, δεν καταβρέχουμε όσους θέλουν χρόνο για να βουτήξουν. Πας εκεί να βουτήξεις, είσαι σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα με τα χέρια πάνω σε ανάταση.
4: Και έρχονται τα παιδάκια και λυσάνε.
5: Με μπόμπες και λέω, παιδί μου, θα πάθω καρδιά.
4: Σωστό.
5: Δεν θαύουμε από τσίγαρα στην άμμο, δηλαδή, και όχι, και επίσης και τα άλλα, τα ηλεκτρονικά, δηλαδή, ιδέα πια. Δεν αφήνουμε πίσω μία πετρελοκυλίδα SPF, δηλαδή το αντιλιακό μας, ήμαρτον. Δεν βάζουμε φορητό ηχείο σε αφόρητη ένταση.
4: Αρέσει, εννοείται. Γι' αυτό υπάρχουν τα ακουστικά. Τι ηχείο τώρα, μας ακούει όλη η παραλία.
5: Βέβαια, και άλλο ένα στους κανόνες του savoir vivre για την παραλία είναι και οι ρακέτες. Φτάνει πια, δεν έχετε βαρεθεί. Βρείτε κάτι άλλο πιο ήσυχο. Και φυσικά, όταν μετακινείσαι, δεν πατάς πάνω στις ψάθες και τις πετσέτες των άλλων με τις ποδαρούκλες σου, με τους άμμους, δηλαδή φτάνει.
4: Έχεις δίκιο σε όλα όσα είπες, με μία μικρή ένσταση στις ρακέτες, επειδή είμαστε και αθλητικοί τύποι. Θα βρούμε ένα χώρο, ρε παιδί μου, λίγο πιο έξω.
5: Να σε πάρει το μπάντμιντον.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
3: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Έχεις ρεπορτάζ απατεώνων.
1: Έχουμε μια νέα απάτη που ουσιαστικά σε καλούν στο τηλέφωνο, δεν σου μιλάει κανένα, σε καλούν από αγνώστους αριθμούς, δεν σου μιλάει κανείς και καταγράφουν σιγά σιγά τη φωνή σου με σκοπό να εξαπατήσουν εσένα ή κάποιον συγγενή σου. Δεν ξέρω και πώς τα ψάχνουν και αυτά. Ναι, είναι το λεγόμενο phishing.
2: Μάλιστα. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν μιλάνε. Λέω εγώ, ναι, ορίστε ποιο είναι, καταγράφεται.
1: Ποιο είναι.
2: Καταγράφεται η φωνή μου, παίρνουν μετά τον πατέρα μου, σαν είμαι εγώ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
2: Μάλιστα. Υποδιόμενη, ας πούμε, το Γιώργο. Πατέρα, δεν μου βάζεις ένα χιλιαρικάκι γιατί έχω μπλέξει εδώ κάπου σε ένα ατύχημα. Τσαφ, ψαρώνει ο άλλος, τελειώσαμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Έχω να πω ότι έχουν βρεθεί πλέον χιλιάδες τρόποι να σε εξαπατήσουν μέσω τηλεφώνου. Δεν μπορούν αυτούς τους χιλιάδες τρόπους να κάτσουν να δουλέψουν, μπας και βγάλουν κανένα φράγκο νόμιμα.
2: Ναι. Προσπαθώ να βρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Μόνο αν βάλουμε, ξέρω εγώ, λέω μία ιδέα, το κάνουν κάποιες οικογένειες, αν βάλουμε ένα password μεταξύ στις μεταξύ μας συνομιλίες. Δηλαδή, ξεκινάει μια συνομιλία δική μου με τους γονείς μου μέσω ενός password. 6531, λέω.
1: Όχι, θα είναι έτσι. Ντομάτα, κρεμμύδι, κάτι θα είναι.
2: Κάντε ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα σύνθημα, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε αλλιώς.
1: Στο διαδίκτυο, πάντως.

0: Δώσε, επειδή είναι πολύ σωστό αυτό που λες, μπορείς να γκουγκλάρεις τον τρόπο που μπλοκάρεις όλες τις άγνωστες κλήσεις. Για κάντε ένα γκουγκλ να βοηθηθείτε.
1: Περίμενε. Άγνωστη κλήση να με καλέσεις στο σταθερό,
0: Ναι.
1: Αν με καλέσεις εσύ στο σταθερό, θα μου πεις εσύ δεν με καλέσεις ούτε στα γενεθλιά σου να με καλέσεις στο σταθερό.
0: Μην περιμένεις. Αλλά εδώ έχουμε βρει κάποιες καταστάσεις που, τι να πω, δεν υπάρχει τέλος στις απάτες.
1: Μάλιστα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers
4: and Flea.
6: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Red Hot Chili Peppers Weekend.
9: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Καταρίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
1: Έχουμε μία έρευνα η οποία λέει ότι ένα στου 8 δεν βρίσκει πλέον το τέρι του μέσω των διαδικτυακών app, δηλαδή Tinder, Minder, Finder. Αλλά μέσω πάλι του διαδικτύου, αλλά του LinkedIn.
2: Όπα, περίμενε. Το LinkedIn, ρε παιδί μου, δεν βάζω το βιογραφικό μου, το βλέπει κάποια εταιρεία και ερχόμαστε σε επαφή.
1: Βεβαίως, ακριβώς έτσι, αλλά καλά το είπες. Όταν έρχεσαι σε επαφή, η επαφή που μας καίει δεν είναι εντάξει, θα ρημαδοφάμε και μια φακή, ρε παιδί μου. Τι θα κάνω στην προσωπική μου ζωή, εμένα με καίει.
2: Οπότε εγώ πάω για συνέντευξη σε μια εταιρεία και σούξου μουξου.
1: Α, όχι ακριβώς έτσι. Το πήγες εσύ. Όχι, εσύ.
2: Τι γίνεται, για πες.
1: Ουσιαστικά είμαι στο LinkedIn και κοιτάζω, ας πούμε, τις εταιρείες που με ενδιαφέρουν. Βλέπω εκεί τα άτομα που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες ή γενικά σερφάνω και βλέπω άτομα. Και λέω, ο, αυτός δουλεύει 3 χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Ξέρει αγγλικά, ξέρει υπολογιστές. Όπα, να του καλό σύντροφο μου. Φαίνεται για να στείλω ένα μηνυματάκι και έτσι γίνεται το ντεσού.
2: Πολύ λογικό, γιατί βλέποντας το βιογραφικό του άλλου, αναπτύσσεις, ρε παιδί μου, μία φιλοσοφία διαφορετική. Λες, αυτός είναι καλός. Κάνει marketing, έχει σπουδάσει αυτά. Είναι μορφωμένος, μορφωμένη κλπ. Ρίχτουτα.
1: Ρίχτουτα και μην ξεχνάς ότι πώς κάποιοι άντρες ή κάποιοι γυναίκες έχουν πολύ συγκεκριμένο τύπο. Δηλαδή, μου αρέσει μια ψηλή ξανθιά και έτσι όλες τις θέλω ψηλές ξανθιές. Εμείς μπορεί να έχουμε, οι γυναίκες και οι άντρες μπορεί να θέλουν άτομα από συγκεκριμένου χώρου. Ορίστε κατευθείαν.
2: Αυτό το LinkedIn, πώς το λες, του σατανά τα πράγματα. Ναι, τέλος, ναι. Έχει φωτογραφίες, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανεβάσει φωτογραφίες του.
1: Βεβαίως έχει φωτογραφίες.
2: Όχι με μαγιό.
1: Με μαγιό μπορείς να ανεβάσει και με μαγιό. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Αυτά τώρα είναι επίπλαστα πράγματα.
2: Έχει δυνατότητα επικοινωνίας, έχει chat, ρε παιδί. Messenger έχει αυτό το ρημάδι.
1: Μα πώς θα επικοινωνήσεις με σήματα καπνού. Με Messenger κανονικά σε βλέπω, σε μπανίζω, βλέπω πού δουλεύεις, να μην είσαι κανένας χαραμοφάης και σου στέλνω μήνυμα.
2: Και τι είναι αυτό το. Για ένα φίλο ρωτάω, το κατεβάζω στο κινητό.
1: Δεν το έχεις ήδη κατεβασμένο, θες να πεις, α!
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
4: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
5: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Eleven.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 92,3.
1: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Σαν βιρτουόζι του έρωτος και μια πραγματική, είμαστε, πώς να το πούμε, ιερία, όχι, ιερείς της ερωτικής απόλαυσης, θα δώσουμε Savoir Vivre 3.
5: Ρε εσύ, θα πάρει ο Ζαμπούνης τηλέφωνο που είναι ο μάστορας του Savoir Vivre και θα μας διώξει.
4: Τι να μας πει και ο Ζαμπούνης όταν εμείς έχουμε εξαντλήσει τα δύο και πάμε και στα τρία.
5: Για λέγε.
4: Ανοιχτή επικοινωνία, ξεκινάμε. Συζητούμε τις φαντασιώσεις μας, τα θέλω και τα όρια. Θα πρέπει να βρεις επίσης και μία safe word. Δηλαδή, όταν ξεφεύγει το πράγμα, να πεις, ξέρω εγώ, πορτοκάλι! Λέμε τώρα, συμφωνείς από την αρχή. Παστίτσιο, κάτι. Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιείς προστασία, ιδιαίτερα όταν αναλλάσσεσαι από 1, 2, 3 άτομα. Καταλαβαίνεις.
5: Τι μας βρήκε, ρε, πρωί-πρωί, ναι, άλλο.
4: Βέβαια, θέτεις σαφή όρια. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα βγάλουμε ένα κατάλογο και θα συμπληρώσουμε. Σήμερα θα κάνουμε 1, 2, 3 και για την Τετάρτη αφήνω αυτά. Κανόνες διακοπής. Δηλαδή, πώς βλέπεις στα ring 1, 2, 3, stop.
5: Ναι, αυτό, κάποια στιγμή σταματάει το πανηγύρι.
4: Ναι. Και φυσικά, εμείς εδώ εμφανιζόμαστε. Προσέχουμε φυσικά τη ζήλια, γιατί αν είσαι σε σχέση, πρέπει να βρεις και ένα άτομο που να τα έχετε καλά όλοι. Ουδέτερο έδαφος δηλαδή. Και το σημαντικότερο, το φαγητό. Ρε, παιδιά, τι θα φάμε.
5: Παίζει φαγητό στη φάση. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας.
4: Red Morning
1: Show. Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ.
4: Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι η Οδύσσια θα είναι μόνο αυτή που κυκλοφορεί τώρα με τον Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους και σας έχει γύρει έτσι το ενδιαφέρον, η Οδύσσια η σωστή έρχεται τώρα σε μορφή ροζ από την Sugar Babes και έχουμε και πρωταγωνιστές οι οποίοι δεν λέγονται δυστυχώς στο ραδιόφωνο.
3: Έχεις ανακαλύψει, ρε. Κάνανε τσόντα την Οδύσσια.
4: Κάνανε τσόντα. Τα αντανακλαστικά πλέον
3: της
4: βιομηχανίας είναι εσπεσμένα και είναι πραγματικά στα κόκκινα. Από την 3 μέχρι τον Ινή της Πινελόπης. Θέλω να το δω όλο. Και τον Δούριο Ήπο και όλα θέλω να τα δω.
3: Κατερίνα μου, πάμε να δούμε το original σε ένα κινηματογράφο μόλις βγει. Και ας τις τσόντες καλοκαιριάτικα, έχει ζέστη. Πάμε για σαραντάρι.
4: Μα τώρα που έχει ζέστη, θα έχει τοπία από θάλασσες, από την εκστρατεία ολάκερη, τους 300 Θερμοπύλες. Θέλω να το δω οπωσδήποτε. Έχουμε να δώσουμε ενδιαφέροντα.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
6: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
5: 12.011.
6: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: This is Anthony Kiedis of
8: The Red Hot Chili Peppers
7: and Flea.
9: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
11: Red Hot Chili Peppers Weekend.
12: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Οι χειρότερες ατάκες που έχουν υποθεί ποτέ, τουλάχιστον αυτές έχουν δηλωθεί στα social media, που έχουν υποθεί για να την πέσει σε κάποιο κορίτσι.
2: Α, φλερτ!
3: Για το φλερτ. Βγήκε ήλιος ή απλώς μου χαμογέλασες? Τι βαθμολογία θα βάζεις εδώ?
2: Μηδέν, χάλια.
3: Πρέπει να βρισκόμουν μέσα σε μουσείο, γιατί είσαι ένα εργοτέχνης.
2: Ναι, Τζοκόντα μου.
3: Είδα μία μέλισσα κοντά και ήρθα να δω αν είσαι καλά, γιατί οι μέλισσες πάνε στα λουλούδια.
2: Το πας όλο και χειρότερα.
3: Αν κάθε φορά που σου σκεφτόμουν να έπεφτε ένα αστέρι, ο ουρανός θα ήταν πάντα άδειος.
2: Έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί τέτοια πράγματα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε βρει στα social media, τις συγκεντρώσαμε και τις βάζουμε εδώ σε κλίμακα.
2: Για πάμε.
3: Μήπως είσαι διακόπτης, γιατί μόλις σε βλέπω με ανάβεις. Χαχα, καλό,
2: Χριστέ μου.
3: Μου φαίνεσαι γνωστή. Εσύ δεν είσαι το κορίτσι που είσαι στα όνειρά μου?
2: Το κορίτσι του Μάη είμαι, ρε.
3: Έτσι, κλέφτης ήταν ο πατέρας σου, γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια και τα έβαλε στα μάτια σου και το ποινικό ήρθε.
2: Κατερίνα, σταμάτα το, δηλαδή. Εντάξει. Δεν πάει άλλο. Πραγματικά, πες μου όμως,
3: ναι,
2: τη χειρότερη ατάκα που έχει υποθεί σε σένα.
3: Α, λοιπόν, μου είχε στείλει ένα αγόρι στο Facebook έναν καναπέ. Έναν καναπέ και μου λέει, μήπως χρειάζεσαι τον καναπέ, γιατί έχεις μετακομίσει στο μυαλό μου.
2: Χριστέ μου.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, αφιέρωμα του σταθμού στους Red Hot Chili Peppers, καθώς είπαμε, έχουμε και συγγενικές σχέσεις με τους Red Hot Chili Peppers. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οι Peppers άρχισαν πάρα πολύ να γνωρίζουν επιτυχία και μάλιστα ύστερα από τις προσπάθειές τους να παίξουν αυτό το hardcore funk το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ ο Flea, κατέληξαν σε έναν ήχο λίγο πιο μετρημένο, πιο mainstream με το Under the Bridge. Και εκεί έγινε το θαύμα. Όλα άλλαξαν, το Under the Bridge έγινε τεράστια επιτυχία. Και οι Peppers έγιναν αυτό που είναι σήμερα. Το ακούμε παρέα εδώ στον Red 96,3.

0: Bridge από τους Red Hot Chili Peppers στο αφιέρωμα του σταθμού στην περίφημη μπάντα από το Los Angeles. Ένα τραγούδι γεμάτο από μοναξιά, γεμάτο από την εποχή που ο ίδιος ο Kiddies ζούσε under the bridge και δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάστασή του. Όμως και εδώ η τέχνη ήρθε και έβαλε το χεράκι της, το οποίο χεράκι της έβαλε και πάρα πολλά χρήματα στη συνέχεια στους λογαριασμούς των Red Hot Chili Peppers. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση του Hot 100 στην Αμερική και από τότε συνεχίζει να γνωρίζει και επιτυχία και πολλές διασκευές ακόμη και από τέχνες άσχετους όπως η Celine Dion και ο Michael Bolton. Είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο hit των Red Hot Chili Peppers. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Red Weekend. It's Red. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and Eleven.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Οι Red Hot Chili Peppers είναι Red και φυσικά το Snow είναι ένα τραγούδι που μάλλον είναι λίγο παρεξηγημένο και δεν αφορά το χιονάκι. Ξέρετε αυτό που απολαμβάνουμε το χειμώνα, καμία σχέση. Είναι ένα κωδικό όνομα για τις κακές συνήθειες που έχει ο Kiedis και η παρέα του την εποχή που ακόμα οι Red Hot Chili Peppers ξεπετάγονταν. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι το Snow που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3 λειτουργήσε και θεραπευτικά για τον Anthony Kiedis, με τη βοήθεια βέβαια του Flea, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ στον μπάσο, που είναι μια από τις καλύτερες δουλειές που έχει κάνει ποτέ σε τραγούδι των Red Hot Chili Peppers. Snow αμέσως τώρα στον Red 96,3.

36,3 ευρώ αποστολή στο μικρόφωνο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers και νομίζω πραγματικά πως υπάρχει μια αδικία με τους Peppers και το κοινό τους. Δεν προσέχουν πάρα πολύ τους στίχους. Οι στίχοι των Peppers είναι πάντα ιδιαίτεροι και πολύ πολύ προσωπικοί, όπως στο Snow που οι αναφορές των πώς ξεκινάς να μπλέκεις, πώς παλεύεις να ξεμπλέξεις και πώς τελικά τα καταφέρεις, αν τα καταφέρνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που ήδη οι Peppers δεν θα ήθελαν να γράψουν ποτέ, αλλά έπρεπε να γράψουν για να ξεφύγουν από αυτή τη μάστιγα. Red 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of
7: The Red Hot Chili Peppers
6: and Flea.
8: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Red Hot Chili Peppers Weekend.
9: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Nikitas of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Γιώργος Αποστόλου, Red 96,3, αφιέρωμα σε αυτή την πολύ αγαπημένη μπάντα, η οποία βέβαια έχει κάποιες αιμονές. Ένα όνομα λοιπόν επαναλαμβάνεται συχνά στα τραγούδια τους. Είναι το Danny. Θα το ακούσεις στο Californication, θα το ακούσεις στο Danny California ασφαλώς και φυσικά και στο By The Way. Το By The Way θα παίρνει σε λίγο στον Red 96,3, αλλά θα σου πω ποιος ή μάλλον ποια είναι η Danny, αφού το ακούσουμε παρέα, αν κυλέσεις το αίμα σου, είναι Red, αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.

ωραία λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι αυτό, το By The Way, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο, πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα τραγούδι χαρούμενο για τα δεδομένα των Peppers και φυσικά έχουμε εδώ την Dani. Είπαμε, το όνομα ακούγεται στο Californication, ακούγεται και στο Dani California και στο By The Way που μόλις ακούσαμε, γιατί πολύ απλά είναι το μεγάλο μαράζι του Kiddies, που ίδιος λέει το όνομα δεν είναι ακριβές, αλλά πιστεύει πως ενσωματώνει, όπως λέει ο ίδιος, το λέω στα αγγλικά πότε για να το πιάσουμε καλά, The Teenage Bride with the Baby Inside. Ακούγεται λίγο κίνικη και περίεργο, ναι το δέχομαι, αλλά είμαστε ακόμα στο 1999 και τότε όλα έπαιζαν. Είναι ωραία 96,3, ακούσαμε By The Way από Peppers, το αφιέρωμα του σταθμού στους Red Hot Chili και Peppers. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Half ERM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,

0: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
0: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
6: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Red Hot Chili Peppers Weekend.
7: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανό. Ανατολικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με τους Red Hot Chili Peppers να μας χαρίζουν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές τους με το Californication. Όλο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, δεν υπήρχε τραγούδι μέσα από αυτό που να μην έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όμως το ίδιο το τραγούδι ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα ένας ύμνος και στο σκοτεινό χιούμορ, αλλά και στην διάθεση των Peppers να σατιρίσουν την Αμερική, αλλά και τους εαυτούς τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που σημαίνει αυτό. Να ακούσουμε το κομμάτι και σου εξηγώ στη συνέχεια γιατί έχει τόσο πολλές αναφορές στη γενικότερη pop κουλτούρα και της μουσικής αλλά και του κοινωνικού.

96,3 ακούσαμε Californication και αν δεν έχεις προσέξει τους στίχους πρέπει να το κάνεις. Cobain, Can You Hear the Spheres singing songs off station to station and as the runs that far away it's Californication. Εδώ κατάφεραν μέσα σε δύο φράσεις οι Peppers να χωρέσουν τον Kurt Cobain, τον David Bowie και το station to station, το περίφημο άλμπουμ τους και φυσικά όλη τη μυθολογία του Star Wars. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Red Weekend.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Είναι ο Red 96,3, είναι η Red Hot Chili Peppers στην παρέα μας. Αφιέρωμα λοιπόν στους Αμερικάνους και μερικές φορές, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι δεν έχει κανένα νόημα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Σου έρχεται ένας ρυθμός, σου έρχεται μια μελωδία, τη γράφεις και μετά να τρέξει να βάλεις τείχους εκεί πάνω. Κανένα πρόβλημα, εδώ είναι η Peppers και εδώ είναι το Can't Stop. Ακριβώς έτσι έγινε. Του ήρθε του Kiedis και του Flea ένα πολύ ωραίο φλασάκι, έγραψαν ένα πάρα πολύ ωραίο ριφ και μετά έκατσαν για λίγο να βάλουν λέξεις που κολλάγανε με τη μουσική. Έτσι ακριβώς γεννήθηκε το Can't Stop, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96.

ωραία δεν είναι εντάξει κομματρία και ακούσαμε Can't Stop, ένα από τα πιο γεμάτα χαρά τραγούδια των Peppers. Δεν είναι πάρα πολλά, μην νομίζεις. Θα έπρεπε μια μπάντα από την ηλιόλουστη του Καλιφόρνια να έχει πιο πολλά ηλιόλουστα τραγούδια. Όμως οι Peppers έχουν και μια πάρα πολύ σκοτεινή ιστορία πίσω τους. Οπότε χρειάστηκε λίγο ζόρι, ρε παιδί μου, για να φτάσουμε εδώ. Πάντως έτσι για την ιστορία να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το Can't Stop που μόλις ακούσαμε, είναι το αγαπημένο live τραγούδι των οπαδών των Peppers σε όλες τις συναυλίες και δεν έχει λείψει ποτέ ιστορικά από κανένα live τους. Είναι ωραία 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12

0: όχι. Και στο άλλο ναι, ναι, να κάνουμε θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
2: Όχι, Παναγία.
0: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, φέρεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
0: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
4: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
6: It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Είναι ο Red 96,3 στο αφιέρωμά μας στους Red Hot Chili Peppers, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Και ποιος λέει ότι οι Peppers δεν έχουν πραγματικά φοβερές επιρροές όχι μόνο από την Αμερικάνικη σκηνή, αλλά και από την Ευρωπαϊκή. Συγκεκριμένα ένα τραγούδι το οποίο το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και θα ακούσουμε στη συνέχεια στον Red, το Give It Away, είναι εμπνευσμένο από την Νίνα Χάγκεν, την περίφημη Γερμανίδα τραγουδίστρια, η οποία πραγματικά είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Κίντι σε το μακρινό 1983. Άστο αυτό, καλύτερα να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση το Give It Away μέσα από Blood, Sugar, Sex Magic έγινε τεράστια επιτυχία. Ήταν μόλις το 5ο άλμπουμ των Peppers, όμως καρφώθηκε με τη μία στο νούμερο 1 των charts. Για τους λόγους που ακούμε αμέσως τώρα.

Give It Away, Red Hot Chili Peppers, Red Index, 3. Λίγα λόγια και στα ράτα. Είναι το τραγούδι που έφτιαξε τον ήχο των Red Hot Chili Peppers. Αυτό το punk με metal και λίγα στοιχεία από grunge και βάλε και λίγο hip hop κτλ. Κτλ. Δούλεψε πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα την εποχή εκείνη που οι ίδιοι Red Hot Chili Peppers το είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη για να πάνε στο επόμενο επίπεδο όπου και πήγαν όπως ξέρουμε όλοι μας. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Red Weekend.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω, Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω κι όσο.

0: Γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: This is Anthony Kiedis of
3: The Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: The Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.
3: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Η Red Hot Chili Peppers είναι Red και φυσικά το Snow είναι ένα τραγούδι που μάλλον είναι λίγο παρεξηγημένο και δεν αφορά το χιονάκι. Ξέρετε αυτό που απολαμβάνουμε το χειμώνα, καμία σχέση. Είναι ένα κωδικό όνομα για τις κακές συνήθειες που είχε ο Κίντης και η παρέα του την εποχή που ακόμα οι Red Hot Chili Peppers ξεπετάγονταν. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι το Snow που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3 λειτουργήσε και θεραπευτικά για τον Άντωνι Κίντης, με τη βοήθεια βέβαια του Φλή, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ στο μπάσο, που είναι μια από τις καλύτερες δουλειές που έχει κάνει ποτέ σε τραγούδι των Red Hot Chili Peppers. Snow αμέσως τώρα στον Red 96,3.

96,3 Γιώργος Αποστόλης στο μικρόφωνο, αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers, και νομίζω πραγματικά πως υπάρχει μια αδικία με τους Peppers και το κοινό τους. Δεν προσέχουν πάρα πολύ τους στίχους. Οι στίχοι των Peppers είναι πάντα ιδιαίτεροι και πολύ πολύ προσωπικοί, όπως στο Snow, που οι αναφορές των πώς ξεκινάς να μπλέκεις, πώς παλεύεις να ξεμπλέξεις και πώς τελικά τα καταφέρεις, αν τα καταφέρνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που ήδη οι Peppers δεν θα ήθελαν να γράψουν ποτέ, αλλά έπρεπε να γράψουν για να ξεφύγουν από αυτή τη μάστιγα. Red 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
7: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Red Hot Chili Peppers Weekend.
8: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, αφιέρωμα του σταθμού στους Red Hot Chili Peppers, καθώς είπαμε, έχουμε και συγγενικές σχέσεις με τους Red Hot Chili Peppers. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οι Peppers άρχισαν πάρα πολύ να γνωρίζουν επιτυχία και μάλιστα ύστερα από τις προσπάθειές τους να παίξουν αυτό το hardcore funk το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ ο Flea, κατέληξαν σε έναν ήχο λίγο πιο μετρημένο, πιο mainstream με το Under the Bridge. Και εκεί έγινε το θαύμα. Όλα άλλαξαν, το Under the Bridge έγινε τεράστια επιτυχία. Και οι Peppers έγιναν αυτό που είναι σήμερα. Το ακούμε παρέα εδώ στον Red 96,3.

The Bridge από τους Red Hot Chili Peppers στο αφιέρωμα του σταθμού στην περίφημη μπάντα από το Los Angeles. Ένα τραγούδι γεμάτο από μοναξιά, γεμάτο από την εποχή που ο ίδιος ο Kiddies ζούσε under the bridge και δεν βρισκόταν και στην καλύτερη κατάστασή του. Όμως και εδώ η τέχνη ήρθε και έβαλε το χεράκι της, το οποίο χεράκι της έβαλε και πάρα πολλά χρήματα στη συνέχεια στους λογαριασμούς των Red Hot Chili Peppers. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση του Hot 100 στην Αμερική και από τότε συνεχίζει να γνωρίζει και επιτυχία και πολλές διασκευές ακόμη και από καλλιτέχνες άσχετους όπως η Σελίν Διόν και ο Μάικλ Μπόλτον. Είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο hit των Red Hot Chili Peppers. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
6: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
11: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
12: I think our house has moved.
11: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
13: How the hell is that even possible?
11: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
14: Oh my God, run!
11: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Γιώργος Αποστόλου, Red 96,3, αφιέρωμα σε αυτή την πολύ αγαπημένη μπάντα, η οποία βέβαια έχει κάποιες αιμονές. Ένα όνομα λοιπόν επαναλαμβάνεται συχνά στα τραγούδια τους. Είναι το Danny. Θα το ακούσεις στο Californication, θα το ακούσεις στο Danny California ασφαλώς και φυσικά και στο By The Way. Το By The Way θα παίρνει σε λίγο στον Red 96,3, αλλά θα σου πω ποιος ή μάλλον ποια είναι η Danny, αφού το ακούσουμε παρέα, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red, αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers.

Σήμερα λοιπόν ακούσαμε και το τραγούδι αυτό, το By The Way, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο, πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα τραγούδι χαρούμενο για τα δεδομένα των Peppers και φυσικά έχουμε εδώ την Dani. Είπαμε, το όνομα ακούγεται στο Californication, ακούγεται και στο Dani California και στο By The Way που μόλις ακούσαμε, γιατί πολύ απλά είναι το μεγάλο μαράζι του Kiddies, που ίδιος λέει το όνομα δεν είναι ακριβές, αλλά πιστεύει πως ενσωματώνει, όπως λέει ο ίδιος, το λέω στα αγγλικά πότε για να το πιάσουμε καλά, The Teenage Bride with the Baby Inside. Ακούγεται λίγο κίνικη και περίεργο, ναι το δέχομαι, αλλά είμαστε ακόμα στο 1999 και τότε όλα έπαιζαν. Είναι ωραία 96,3, ακούσαμε By The Way από Peppers, το αφιέρωμα του σταθμού στους Red Hot Chili και Peppers. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις, ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11.

0: 14. Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούργια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
0: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
2: Όχι, Παναγία.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
3: Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
3: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: death metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Red Hot Chili Peppers Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με τους Red Hot Chili Peppers να μας χαρίζουν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές τους με το Californication. Όλο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, δεν υπήρχε τραγούδι μέσα από αυτό που να μην έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όμως το ίδιο το τραγούδι ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα ένας ύμνος και στο σκοτεινό χιούμορ αλλά και στην διάθεση των Peppers να σατιρίσουν την Αμερική αλλά και τους εαυτούς τους. Έχουν πάρα πολλοί λόγοι που σημαίνει αυτό. Να ακούσουμε το κομμάτι και σου εξηγώ στη συνέχεια γιατί έχει τόσο πολλές αναφορές στη γενικότερη pop κουλτούρα και της μουσικής αλλά και του κινηματογράφου.

96,3 ακούσαμε Californication και αν δεν έχεις προσέξει τους στίχους πρέπει να το κάνεις. Cobain, Can You Hear the Spheres, singing songs off station to station and under runs that far away, it's Californication. Εδώ κατάφεραν μέσα σε δύο φράσεις οι Peppers να χωρέσουν τον Kurt Cobain, τον David Bowie και το station to station, το περίφημο άλμπουμ τους και φυσικά όλη τη μυθολογία του Star Wars. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Red Weekend.

0: Sabbath είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 92.

0: το κυβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and 11.

0: Απόλαυσε το πιο dry, dry, dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: This is Anthony Kiedis of the Red Hot Chili Peppers and Flea.
5: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Red Hot Chili Peppers Weekend.
3: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Dead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
7: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
0: and Flea.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Red Hot Chili Peppers Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
3: Είναι ο Red 96,3, είναι Red Hot Chili Peppers στην παρέα μας. Αφιέρωμα λοιπόν στους Αμερικάνους και μερικές φορές, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι δεν έχει κανένα νόημα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Σου έρχεται ένας ρυθμός, σου έρχεται μια μελωδία, τη γράφεις και μετά να τρέξει να βάλεις στίχους εκεί πάνω. Κανένα πρόβλημα, εδώ είναι οι Peppers και εδώ είναι το Can't Stop. Ακριβώς έτσι έγινε. Του ήρθε του Kiedis και του Flea ένα πολύ ωραίο φλασάκι, έγραψαν ένα πάρα πολύ ωραίο ρίφ και μετά έκατσαν για λίγο να βάλουν λέξεις που κολλάγανε με τη μουσική. Έτσι ακριβώς γεννήθηκε το Can't Stop, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Μόρε δεν είναι 96,3 και ακούσαμε Can't Stop, ένα από τα πιο γεμάτα χαρά τραγούδια των Peppers. Δεν είναι πάρα πολλά, μην νομίζεις. Θα έπρεπε μια μπάντα από την ηλιόλουστη του Καλιφόρνια να έχει πιο πολλά ηλιόλουστα τραγούδια. Όμως οι Peppers έχουν και μια πάρα πολύ σκοτεινή ιστορία πίσω τους. Οπότε χρειάστηκε λίγο ζόρι, ρε παιδί μου, για να φτάσουμε εδώ. Πάντως έτσι για την ιστορία να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το Can't Stop που μόλις ακούσαμε, είναι το αγαπημένο live τραγούδι των οπαδών των Peppers σε όλες τις συναυλίες και δεν έχει λείψει ποτέ ιστορικά από κανένα live τους. Είναι ωραία 96,3 αφιέρωμα στους Red Hot Chili Peppers. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακυλάει

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κυριακό Πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
0: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600.

0: Ματέο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούρια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο
0: ναι.
1: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
0: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
2: Όχι, Παναγιά.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τυχόν του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3
1: Media Tel, κόστος SMS.

0: άλλο να κάνουμε τη Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
2: Όχι, Παναγιώτη.
0: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο ηρακτής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
0: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστεί.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.